0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
0: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogli's. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
7: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
8: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
9: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή,

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 1214 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
0: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
3: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 6986 795 211.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
7: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
8: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
6: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
7: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
8: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
10: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
11: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
12: Λαχτάρα είναι.
11: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
12: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
11: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
12: Bye bye, μαγείρεμα.
11: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
13: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
14: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλό μάστορας.
13: Έλα βρακά
14: και φτιάξε κατάσταση.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
14: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
13: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
14: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
13: Ψήθηκες.
14: Έλα βρακά.
13: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306.
15: Βουνό.
16: Θάλασσα.
15: Άσπρο.
16: Μαύρο.
15: Κρεατικά.
16: Θαλασσινά.
15: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 62 0 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
17: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
18: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 62 0 80 510.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 600.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
7: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Καλημέρα από το ραδιοθήφα 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, ραδιοθήφα.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική. Διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. Την καλημέρα στον Νικό του Στρατέλο, την καλημέρα στον Δανέα του Βιλιώτη, την καλημέρα στον πρόεδρο του Ταξί, την καλημέρα στους ταξιτζίδες, την καλημέρα στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Την καλημέρα μας στον Σεραφείμ Μάκη Δέδε. Την καλημέρα μας στον Τάκη τον Πέτρο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μουρικίου. Έχουμε 199 γεγονότα, 57 γενείς και 45 θανάτους. Σήμερα γιορτάζει ο Κάλιστος. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον Ισταγμό. Είναι Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων. Το 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαφνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγόθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο. Από τη μία πλευρά η Ούνη του Ατήλα και από την άλλη ο Ατήλας υποχρεώνει σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί το πεδίο της μάχης. 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά. 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ΣΥΑ. 1978 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσουμε στις αθηναϊκές εφημερίδες και εδώ πίσω με συνεντεύξεις.
1: Η ώρα στον 9.75 είναι 11 παρατέταρτο.
0: Λοιπόν, θα σας ρωτήσω το εξής. Εάν έχεις πύρη μυδική, παίρνεις

την επιδότηση. Εάν έχεις πήρει τριφύλλη, δεν την παίρνεις. Δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Βάλε μια ερώτηση για τον κυβερνητικό βουλευτή και τον ρωτάμε, όταν έχεις πήρει μηδική, παίρνεις την επιδότηση. Όταν έχεις πήρει τριφύλλη, δεν την παίρνεις. Περιμένουμε μια απάντηση. Βέβαια, το θέμα είναι ότι και η μηδική και το τριφύλλη είναι το ίδιο πράγμα. Πώς αποκλείεται το ένα από το άλλο? Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάει να πει με λίγα λόγια ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αφού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το βαμβάκι από το γαϊδουράγκαθο.

0: ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Για να πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας. Πάμε στη Δημοκρατία. Συνέντευξη του Νίκου Σπανού. Το επεκτακτικό σχέδιο της Τουρκίας στο Αιγαίο με αιχμή τον αλληλευτικό της στόλο. Η Ελλάδα αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους της. Πρόγραμμα παχυσαρκίας. Πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Απέφυγε πάλι να απαντήσει στα κέραια ερωτήματα της Δημοκρατίας σε συνέντευξη αγιογραφίας στον Χατζηνικολάου. Συκοφάντη σκληρή επίθεση των εφοριακών στον Βελόπουλο. Τον καταγγέλνουν ότι λιδόρισε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Νόμος Κατσέλη, φανς και σέρβισερ αποδέχτηκαν με αστερίσκο την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η χειροθεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανταρσία δικαστών. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους δικαστικούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Θεοφάνη κατά του Βλωρίδη. Έντονες αντιδράσεις αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Η ιστορική απόφαση καταδικάστηκαν η εγκάθετη της Άγκυρας για την επίθεση στο νόμιμο τόπο τηρητή μουφτή. Για να πάμε στον ελεύθερο τύπο, 9 μέτρα για το στεγαστικό όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 χώρες υπέρ της αύξησης των κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα. Άειλη συνταγογράφηση κατά υπερκατανάλωση. Ένας στους δύο πολίτες πήρε αντιβιωτικά μέσα σε έναν χρόνο. Σύνταξη με επιδότηση απασχόληση σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Πάμε στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας. Ναι, δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 τη μάχη για το ευρώ, τις προοπτικές της χώρας. Κάνε και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ο μη γένετο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της νέας εθνικής στεγαστικής πολιτικής παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια. Πάμε στην εφημερίδα Μαγελιό. Από τη βίλα του Νταλάρα στην Αντίπαρο στα εξοχικά εκατομμυρίων Γιάννου και Στουρνάρα. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Τα κοινά συνδέουν Μητσοτάκη. Τι κοινά συνδέουν Μητσοτάκη. Σκηνοθέτη Απόστολο Δοξιάδη, υπουργό Πιερακάκη και την τίμια Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εντός εισαγωγικών το τίμια. Έγκλημα. Αίμα και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Τράπεζα της Ελλάδας σε σκοτεινά σενάρια για την ελληνική οικονομία. Μέτρα συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Όλες οι αλλαγές στα γεωταχή και τη φορολόγησή τους. Οι νέες ρυθμίσεις. Πάμε στην εστία. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη ποιος θα είναι ο εκλεκτός της. Από εκεί διαμαρτυρίας 14 αεροπαγητών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου. Επί συνόλου 25 στη συνεδρίαση για την έκφραση γνώμης για τους υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Για να πάμε στην Εσπρέσο, να δούμε τι έχει επιλέξει η Εσπρέσο. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νυν βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στα γραφεία της Εσπρέσο. Η Πολυχρονοπούλου γύρισε σελίδα στη ζωή της. Νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι έχει επιλέξει η Θεσσαλονίκη. Παράθυρο στο Real Estate, η απόφαση του ΣΤΕ για τη ΔΕΘ. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες. Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, Πασόκ υποκατάρτιση, τα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες. Γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιώργος Βασιλιάδης, η δεύτερη θέση είναι αφετηρία. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια. Το δημόσιο δεξαγοράζει τις οφειλές από τα φανς. Πάμε στην καθημερινή, κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Πάμε στη βραδινή της Κυριακής. Ποιοι και πότε θα πάρουν τα έκτακτα επιδόματα. Μήνα-μήνα οι πληρωμές. Μέση Ανατολή, τα 9 αγκάθια της συμφωνίας, είπα, Ιράν και το μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούζ. Πάμε στην On Time, απόδραση στη Σύφνο, Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Ένα τραγούδι για τη Γωγό. Ρόλος του Ρουσέλ, παρέτηση βόμβα της Χρυσής Κληρονόμου. Ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Μυστήριο με την Αθηνά, αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Άφαντος ο Σκοπιανός νικάρης της Σταυρούλας και νούμερο 1 ύποπτος. Ξεσκονίζουν κάμερες οι αρχές που βλέπουν εγκληματική ενέργεια πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας. Για να πάμε στην κόντρα. Κάλπες 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κόκκινο συναγερμός στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμπανάκι με το ρολόγι για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Μελτέμια με ρηπές οκτωμποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα. Πάμε στη ΣΤΑΡ, Υπουργείο Άμυνας τον είπα. Πολλά από τα φωτεινά σημεία είναι ούφο. Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες. Άννα Τριχύλα με τον ανώμαλο σαδιστή των νότιων προαστίων. Έβαζε τον Pitbull να κατασπαράζει γάτες. Το χόμπι του να σφάζει αδέσποτα και η μεταλλική βέργα. Το κρυφό δράμα που ζει με το ανέβρισμα της συζύγου της Λουίν Καραμάνου. 2,5 χρόνια Γολγοθάς για την Χαλκιά. Η μοιραία έκρηξη στο beach bar στη Σούπα που τον έστειλε σε κέντρο αποκατάσταση. Μια ωραία μέρα έφυγε. Είπε στα παιδιά, τα λέμε το απόγευμα και λείπει 2,5 χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά κλάδους. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αυτά από τον ριζοσπάστη. Για να πάμε τώρα στην απογευματινή, να δούμε τι έχει επιλέξει η απογευματινή σήμερα. Σεισμός για τον πλαφόν στα ενίκια, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του αυτοκινήτου. Και χειρία Ισραήλ Χεσμπολάχ. Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Να δούμε τι έχει επιλέξει σήμερα η Ελεύθερη Ώρα. Από το μεγαλείο στο γελίο, η Ελλάδα των Ελλήνων αριστερών. Μεγάλο στόχος υπερστοάς, Μπένε Μπέριτ. Μετά το Ιράν, οι Σπαρτιάτες. Το 1958 ο Ασίρ Μωυσή έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ελληνο-Ιουδαϊκέ μελέτε», όπου περιγράφεται το μακρόπνοο σχέδιο των Σιωνιστών για την ευρεοποίηση του πραγματικού ελληνικού χώρου που εκτείνεται πέρα των σημερινών προσωρινών συνόρων και ταυτίζεται με το μεγάλο Ισραήλ του Νετανιάχου. Μεγαλογιατρός Τίνος είναι το τζιπ της Καριστιανού, ρε παιδιά. Η ιστορία στα πιάτα της Λόλας Νταϊφά. Τελικά η Βουλή έγινε ένα σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο που προβάλλει το έργο και τον πολιτισμό του λαού μας. Στο πισωδέρι Μνημείο Αντίστασης κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δίκη Μάριου, ισόβια για τον βασικό κατηγορούμενο. Σφαγή, γύφτικος καυγάς, Παϊτέρη Λατινοπούλου. Πανελλαδικές, την Πέμπτη, η ανακοίνωση των βαθμών. Νόμος Κατσέλη, παγώνουν οι τόκοι για τους οφειλέτες. Την λυπήθηκα, θερμό επεισόδιο για μια φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε, ακούμε διαπιστικά μηνύματα και επιστροφή εδώ.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
11: Λαχτάρα είναι.
10: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
11: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
10: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
11: Bye bye, μαγείρεμα.
10: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
12: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μα
12: μαύρο.
13: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
16: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
17: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
18: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
19: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Ραδιοθήβα 97,5.

Λοιπόν, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η ιστορική μας πόλη υποδέχεται τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου. Ο Δήμος Θηβαίων, μετά από πρόταση του Δημάρχου Γιώργου Αναστασίου, δίνει το όνομα στο Δημοτικό Οδείο Θήβας και την τιμά για την διαχρονική και ανεκτίμητη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι και τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, για να αποκαταστήσουν την αλήθεια, το έχει προτείνει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου εδώ και κάτι χρόνια. Καλό είναι, έστω και αργά, εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, χαμός έχει γίνει με το θέμα αν θα συμμετέχουν τα παιδιά, λέει, ή όχι. Εγώ σε μια επικοινωνία που είχα με τον αντιδήμαρχο, τον Αποστόλη Δαγδέλη, μου είπε τα παιδιά θα συμμετέχουν της ορχήστρας, λέει, της μουσικής. Δεν θα συμμετέχουν τα παιδιά του μπαλέτου. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για να μην δημιουργούν, λέει η κυρία Γκιώκα, Θεοδόρα Γκιώκα, για να μην δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν θα συμμετέχουν τα παιδιά. Απλώς δεν μπήκαν στον κόπο να διορθώσουν την ανάρτηση. Η κυρία Κελιδάκη γράφει, νομίζω ότι η άρνηση ήταν για κάποια χορογραφία που είχε ζητηθεί στην αρχή. Δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω γιατί. Δεν έπρεπε η Δημοτική Αρχή, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να έβγαινε ο Δήμαρχος και να έλεγε τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαι ένα δελτίο τύπου, τόσο δύσκολο είναι και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού να γράψει ένα κείμενο και να το στείλει στα μέσα ενημέρωσης, να το ανεβάσει στο διαδίκτυο στη σελίδα του Δήμου.

Λοιπόν, τα βάγια λέει και το Κασέρι χρειάζονται καθαρό νερό, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 30 χρόνια εμφιαλωμένου νερού. Αρκετά πια

0: Ένα σοβαρό θέμα το οποίο ανέδειξε ο Θανάσης ο Μερτζάνης είναι το τι συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Μερτζάνη τι ακριβώς είπε.
1: Δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς το φυτό του βαμβακιού από ένα γαϊδουράγκαθο. Πιστέψτε με, για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι και τόσο εύκολο. Και εξηγούμε. Μετά τον αποκλεισμό της βιωτίας και της φθιότητας από το πρόγραμμα De Minimis για την Μυδική, παθαίνουμε ότι έχουμε και νέα δεδομένα. Από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, το νέο Αλαλούμ. Λένε ότι αν δηλώσεις ότι καλλιεργείς Μυδική, παίρνεις την οικονομική ενίσχυση. Αν δηλώσεις ότι καλλιεργείς τριφύλλη, τότε αποκλείεσαι.
2: Μυδική και τριφύλλη είναι το ίδιο, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα, εκτός αν όλοι εκεί στον ΟΣΔΕ είναι αντιπαναθηναϊκοί. Αστειεύομαι φυσικά. Αλλά μην ανησυχείτε, αγαπητοί αγρότες. Έρχεται νέα στήριξη του πρωτογενούς τομέα για τα επόμενα 6 χρόνια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα στην επόμενη εξαετία αναμένεται να διατεθούν για την ενίσχυση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν έχετε επιβιώσει μέχρι τότε, αν σας έχουν πληρώσει τα χρήματα που σας αναλογούν και που σας χρωστούν από το 2024 και αν δεν έχετε πουλήσει τη γη σας σε μεγάλα επενδυτικά σχήματα και εταιρείες που μαθαίνουμε επίσης το τελευταίο διάστημα αναπτύσσουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στον κάμπο της Κοπαΐδας.

Και εμείς μετά από αυτό το βιντεάκι, το οποίο στο TikTok ανέβασε ο Θανάσης ο Θανάσης ο Μετζάνης, ρωτάμε, ερώτηση προς τον κυβερνητικό βουλευτή, εάν έχεις δηλώσει στο ΟΣΔΕ ότι καλλιεργείς μυδική, παίρνεις την επιδότηση. Εάν έχεις δηλώσει τριφύλλη, δεν την παίρνεις. Γιατί? Και υπάρχουν και τρία σχόλια, βέβαια μυδική, τριφύλλη είναι το ίδιο πράγμα. Και ένα σχόλιο από τον Θανάση τον Μπερτζάνη, γιατί το μέτρο 23 δεν δόθηκε σε όλο τον νομό, γιατί ο προαστιακός δεν ήρθε για τα δοκιμαστικά δρομολόγια στις αρχές του έτους, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρα χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και η βιωτεία χαρακτηρίζεται υπερκορεσμένη, γιατί οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι, γιατί προχωρά το σχέδιο διάθεσης αρδευτικού υδρευτικού νερού στην ΕΙΔΑΠ, γιατί η αθρώα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές αφήνουν τα κυπευτικά διάθετα να σαπίσουν στα χωράφια κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λέει δεν πληρώνονται. Μήνυμα ήρθε τώρα, μιλάμε, από τον Μάντι Κάλχα. Του τηλεφώνησαν να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Μάντι. Ελπίζω να μην τα κάνεις μαντάρα και εκεί. Συνεχίζει άλλος ο αναγνώστης, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση και οι βουλευτές είναι ανύπαρκτοι. Γιατί οι βουλευτές έχουν μία γραμμή και ό,τι πει ο Μητσοτάκης και φοβούνται να μην σπάσουν και αυγά και χάσουν την καρέκλα και το μισθό τους. Γιατί πολύ απλά δεν ενδιαφέρονται για εσένα, αλλά μόνο για αυτούς. Θα έρθει η ώρα που δεν θα βρουν ούτε το δικό τους ψήφο. Αλλά την μπάζα τους την έχουν κάνει. Χαμός γίνεται. Δεν ξέρω τι να πω.

Λοιπόν, δελτίο τύπου Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας. Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε η επιστημονική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας. Σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας για τις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου. Ευχαριστούμε τους δύο διακεκριμένους καθηγητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, κύριο Λέκα και Γεωργιάδη. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Χαλκίδας, κύριος Γκίκας, Άμφισας, Σταυρούλα, Πίτα, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, Ελένη Τραμπαζάλη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Συλλόγου του Δικηγορικού της Θήβας, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδίας, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Σαμαρτζής, η Λουκία Θεοδόρου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέλος του Συλλόγου μας, πλήθος δικηγόρων από τη Θήβα, Λιβαδιά και Χαλκίδα και πολλοί συμβολιογράφοι από Θήβα και Λιβαδιά. Ο νέος κώδικας του κληρονομικού δικαίου θα ισχύσει από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Και έχουμε και μια ενημέρωση. Ο Αλεξοδέδες λέει ζυγίζει να κατέβει με τον Αλέξη Τσίπρα.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Μητροπολίτης Σιμεών, επέστρεψε στη Φθιώτιδα. Μεταβατική έδρα του διοικητικού εφετείου στη Δίβα. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου επιβεβαίωσε πλήρως τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε για την για την έδρα του διοικητικού εφετείου στη Δίβα. Εν αναμονή, γιατί ο υφυπουργός πρέπει να έρθει πρώτα να, είναι, να έχει χρόνο και εφέτη στην Χαλκίδα, ώστε να πάνε να επισκεφτούν εκεί την εφέτη και όλοι μαζί να έρθουν στο δικό μας χώρο, στα δικαστήρια της Θήβας. Τι να κάνουμε, αντιδρούν από την Εύβοια, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ευτυχώς έγινε στο Δήμο Λεβαδέων το πρόγραμμα ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Ξέσπασε φωτιά στο Λουτουφί της Θήβας, άμεση η παρέμβαση της πυρασβεστικής. Λοιπόν, Γιώργος Μουλκιώτης, οι γυναικοκτονίες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Κάτι μας έχει επηρεάσει, δεν ξέρω τι. Τα εμβόλια, οι καιρικές συνθήκες, πάντως γίνεται χαμός. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω να βάλω ένα τραγούδι στο στούντιο. Στο στούντιο όμως έχει φτάσει ο προπονητής μεγάλος, ο Γιώργος Αγγέλου. Να συζητήσουμε λίγο για τα αθλητικά, για την πορεία του και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πώς ήταν το ποδόσφαιρο πριν 3 χρόνια, πώς είναι σήμερα και τι αλλαγές βλέπει ότι πρέπει να γίνουν και στους αθλητικούς χώρους και να βοηθήσουν και οι εκάστοτε δήμαρχοι των περιοχών, ώστε να έχουν ανθρώπινες συνθήκες οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι διαιτητές όταν πηγαίνουν να διεξάγουν έναν αγώνα. Γιατί διαφορετικά, όταν έχεις απάνθρωπες συνθήκες, δεν έχεις νερό, δεν έχεις τα απαραίτητα, που θα ξεντηθείς, τι θα κάνεις, δυστυχώς είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα. Βέβαια, αυτά τα λέγαμε εδώ και χρόνια, και το γηπεδάκι πέρα στο Αμπελοχώρι, που έπαιζε ο Ιωνικός τότε χωρίς χορτάρι, χωρίς πλαστικό, δυστυχώς πλήρη εγκατάλειψη και εκεί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

κάτι μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ράδιο Θήβα 97,5. Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Επιστροφή εδώ στην εκπομπή μας. Στο στούντιό μας έχει φτάσει, όπως σας είπαμε προηγουμένως, ο Γιώργος Αγγέλου. Φίλος από τα παλιά, προπονητής, ταλέντο μεγάλο και ποδοσφαιριστής. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο της Θήβας και όχι μόνο.
0: Δεν αφήνεις το ποδόσφαιρο, είσαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Σε βλέπω παντού, κάθε μέρα ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, νομίζω
0: διαβάζεις ότι... πολύ, κάνεις. Το θέμα είναι όλα αυτά που διαβάζεις και βλέπεις, μπορούν να τα αποδεχτούν οι παίχτες και να τα μάθουν στην πράξη, ή θα μου πεις τώρα, με επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Είναι δύσκολο πάρα πολύ, γιατί χρειάζεται πολύ προπόνηση. Χρειάζεται, μιλάμε, να μην λείπουν οι παίχτες οι βασικοί, ώστε να εφαρμόσεις όλα αυτά τα πλάνα, όλα αυτά που σκέφτεσαι και διαβάζεις και προχωράει το ποδόσφαιρο και πάει μπροστά.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο αλλάζει κάθε εβδομάδα, όχι κάθε χρόνο. Κάθε εβδομάδα υπάρχει μια εξέλιξη. Τώρα το ότι διαβάζω, εγώ δεν διαβάζω μόνο εγώ. Όλοι οι προπονητές, να ξέρετε ότι μια εβδομάδα, αν μείνεις πίσω, σε προσπερνάει. Είναι δύσκολο κάποια πράγματα που ενημερώνεις, είτε από σεμινάρια, είτε από το διάβασμα που λέτε εσείς, να εφαρμοστούν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να μπουν ιδέες, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στο εκάστοτε σύλλογο, στα εκάστοτε δεδομένα, στα εκάστοτε γήπεδα, στους εκάστοτες παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό πράγμα. Το ότι...
0: Καλά, είναι σύνθετο, γιατί...
1: Ναι, όλοι οι προπονητές όμως διαβάζουν αυτό. Είναι να ξέρετε ότι τα παιδιά είναι πολύ καταρτισμένα πλέον. Προσπαθούν πράγματα μέσα από την τεχνογνωσία να τα περάσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλό. Και πλέον το ποδόσφαιρο τώρα δεν είναι μόνο να διαβάσει μια άσκηση, να διαβάσει μια μεθοδολογία.
0: Χρειάζεται
1: να
0: ο χώρος. Είναι το Α και το Μ, το γήπεδο.
1: Χρειάζεται ο χώρος, ναι, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είναι πλέον, έχει πάει στο management. Δηλαδή, ένας προπονητής τώρα, άμα δεν μπορεί να κάνει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, είναι το λεγόμενο man management. Θα μου πεις, στο ερασιτεχνικό, ναι, εκεί πρέπει να διαχειριστείς αυτό που θα έρθει από βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο, το παιδί που μετά από 10 μέρες μπορεί να γράφει πανελλαδικές, έναν κάποιον άλλον που μπορεί να δουλεύει 12 ώρο και θα του πεις 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά για προπόνηση. Εκεί η διαχείριση αυτά τα πράγματα δεν είναι απλή. Το πώς θα κουνήσεις το χέρι, το πώς θα μιλήσεις στα ποδητήρια, το πώς θα είναι ο τόνος της φωνής σου, το πώς θα είσαι ντυμένος, το πώς είναι πολλά πράγματα που αυτά σπρώχνουν τον αθλητή και τον ποδοσφαιριστή να γίνει καλύτερος. Και όχι μόνο η τακτική, γιατί το λέω, έλεγα τις προάλλες σε ένα σεμινάριο προπονητών που ήμασταν και είχαμε μια κουβέντα τέτοια. Όλοι οι προπονητές διαβάζουν. Όλοι οι προπονητές πλέον, ειδικά τα νέα παιδιά, είναι τρομεροί στους υπολογιστές. Κοιτάζουν όμως πώς θα δουλέψουν πάνω στον υπολογιστή. Κοιτάζουν μια τακτική μεγάλων ομάδων στην τηλεόραση. Διαβάζουν κάποια βιβλία. Αλλά την ώρα που μπαίνουν στα ποδητήρια να διαχειριστούν και στο γήπεδο,
0: πρέπει να εφαρμόσουν τα πράγματα.
1: Μπράβο. Εκεί πάμε από τη θεωρία στην πράξη. Δεν είναι απλό πράγμα να πάρεις ποδοσφαιριστές. Εγώ πέρσι ήμουν σε μια ομάδα και μάλιστα είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί είναι αμέσως ηλικίες 17 ετών. Φανταστείτε τώρα ότι εκεί, λέγαν όλοι, εκεί δουλεύεις καλά, λέει, γιατί είναι όλα τα παιδιά στην προπόνηση και έχουν όρεξη, είναι μικρά. Βάλω όμως την προεφηβεία και την εφηβεία, που είναι τα μεγαλύτερα, τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, προπονητική δεν είναι μόνο να διαβάσεις το βιβλίο. Και τώρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έκανα προπόνηση στην Λιβαδιά, στο γήπεδο του Ζαχαρά, σε μισό. Στο άλλο μισό έκανα άλλη ομάδα. Φεύγαν οι μπάλες από μια μεριά, πήγαινα στην άλλη. Έφευγε όταν φύσαγε αέρας, έπαιρνε ο κόνος, έπαιρνε αέρα στους κόνους από τη μια ομάδα, τους έφερνε στο από εδώ γήπεδο. Οι μπάλες ερχόντουσαν από εδώ, οι μπάλες ξαναπήγαιναν από εκεί. Και μιλάμε τώρα για την πόλη της Λιβαδιάς, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να γίνεται σε ομάδες που δεν είναι σε πόλη, που δεν έχουν ανθρώπους πολλούς να τις τρέξουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή η προπονητική δεν είναι μόνο. Είναι μια μεγάλη γκάμα. Δεν είναι μόνο να κάτσεις να διαβάσεις, να πας σε 5 σεμινάρια. Ναι, το κάνω. Γιατί μου αρέσει. Γιατί με ολοκληρώνει και σε πολλά άλλα πράγματα. Και αυτή η περίοδος είναι η πιο ωραία για μας. Δηλαδή που δεν λειτουργούν οι ομάδες. Μπορούμε κάθε μέρα να διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Αλλά έχω ξεφύγει από το κομμάτι του να διαβάζω μόνο τακτική και μόνο ασκησιολόγιο και μόνο. Προσπαθώ να μπω λίγο και στη διαχείριση των προσωπικότητων, γιατί είναι.
0: Οι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει νοοτροπία ή είναι
1: όχι.
0: Χειρότεροι απέναντι στον προπονητή ή στη διοίκηση, αν συμβεί κάτι και τον κάνεις αλλαγή, βγαίνει έξω νευριασμένος, φωνάζει.
1: Εγώ θα πω κάτι που όσο πιο πίσω τα χρόνια τόσο καλύτερα. Δηλαδή βλέπεις ποδοσφαιριστές τώρα που είναι 36-37 χρονών. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία τώρα, γιατί πρέπει να ξεχάσω κάποιο παιδί. Όλοι τους ξέρουμε ποιοι είναι εδώ στην περιοχή μας και στην επαρχία τη δική μας και στη Λιβαδιά. Οι ποδοσφαιριστές που είναι από 30 και πάνω, αν πας να τους δεις πώς πηγαίνουν στην προπόνηση, τι ώρα έρχονται, πώς θα ντυθούν, θα έχουν τα νερά τους δίπλα, θα έχουν πάρει, θα έχουν στα πλαστικά γήπεδα που δεν είναι καλά, θα έχουν πάρει τους ειδικούς πάτους, θα έχουν πάρει τις αλυφές τους, θα έχουν πάρει, προσέχουν τον εαυτό τους και βλέπεις τα νέα παιδιά τώρα μπαίνουν σε μια διαδικασία με το κινητό στο χέρι.
0: Βεντετισμού δηλαδή?
1: Όχι, όχι, όχι, βεντετισμού δεν είναι. Είναι πάρα πολλά παιδιά που πριν την προπόνηση έχουν ένα κινητό στο χέρι μέσα από διτήρια. Ή θα μπουν στο Facebook, ή θα μπουν στο Instagram, ή θα παίξουν κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, δεν βλέπεις έναν αθλητή να πάει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, μισή ώρα πριν την προπόνηση. Και καλά, ο εργαζόμενος δεν μπορεί. Ο μαθητής να πάει μισή ώρα πριν αρχίσει να κάνει λάστιχα, να κάνει λίγο δύναμη μόνος του, να κάνει λίγο, να κάνει λίγες ισομετρικές ασκήσεις, να φτιάξει το σώμα του. Και βλέπεις τα παιδιά που είναι από 30 χρονών και πάνω ότι κρατάνε
0: ακολουθούν το πρόγραμμα κανονικά. Κρατάνε, το ζέσταμα, όλα αυτά.
1: Ναι, κρατάνε ένα επίπεδο διαφορετικό και είναι και διαφορετική συμπεριφορά του όσον αφορά αυτό που είπες, ότι μπορεί ένας νεαρός παίκτης να γίνει αλλαγή και να αρχίσει. Εντάξει, είναι και παιδιά που έχουν ήθος και που έχουν συνέπεια και που είναι εντός εισαγωγικών ερασιτέχνες επαγγελματίες. Δεν είναι αυτό μόνο να τον βγάλεις αλλαγή και να μην τη δεχτεί. Κάποια παιδιά που 2-3 παιχνίδια μπορεί να μην είναι στη βασική εντεκάδα, εξαφανίζονται. Και αναγκάζονται μετά για έναν προπονητή που μπορεί να κάνει λάθος. Εγώ. Δηλαδή, κόβεις το ποδόσφαιρο για μένα. Σταματάς δηλαδή το ποδόσφαιρο μετά την τρίτη έρδη αγωνιστική επειδή δεν βάζει βασικό, επειδή δεν σε έβαλα εγώ. Και μετά τι κάνεις?
0: Πρέπει να αποδείξεις τον προπονητή ότι μπορεί να είναι βασικό.
1: Δεν είναι εις βάρος του παιδιού. Δηλαδή, κάθεται ένας ποδοσφαιριστής 3-4-5 εβδομάδες έξω. Μετά, επειδή είναι πιτσιρικάδες αυτοί και έχουν.
0: Δεν κάνουν προπόνηση, δεν κάνουν.
1: Δεν κάνουν τίποτα. Επειδή έχουν την οτροπία, ξέρεις, μήπως έκανα λάθος. Γυρνάνε πίσω και όταν γυρίζουν πίσω. Είναι κάθε εβδομάδα στο ποδόσφαιρο, είναι 30% κάτω. Δηλαδή στο μήνα πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή. Όσο πιο παλιοί ποδοσφαιριστές στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τόσο πιο σωστή η νοοτροπία. Πάσχουμε από νοοτροπία.
0: Και βλέπω στα γήπεδα πολλούς τραυματισμούς. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κάνει προπόνηση. Δεν κάνουν προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές.
1: Κοίταξε, αδυστής. Εκεί που η προπόνηση είναι.
0: Είναι αυτό που λες εσύ, ότι φεύγουν ένα διάστημα και επανέρχονται και μετά.
1: Ναι, κοίταξε, δεν είναι θέμα προπόνηση προπονητών, το θέμα των τραυματισμών. Ναι, ένα παιδί που δεν κάνει προπόνηση σταματάει, έρχεται, ναι.

0: Εντάξει, τεχνικά γήπεδα και τώρα τι να κάνει, να γυρίσει την κερκίδα, να τα βάλει τώρα με τον όχλο και να του εξηγεί. Παθάνει πω θα είσαι σκράμπε και φωνάζουν να παίξουν ένα προπόνητη. Το πρώτο κομμάτι σκράμπε μπορεί να είναι κληρονομικό. Μπορεί να υπάρχουν κράμπε να γίνονται από τυχαίε καταστάσει που μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Δεύτερο είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν ένα ποδοσφαιριστή μαζεύει πάρα πολύ άγχο, τον οδηγούν σε κράμπε. Δηλαδή, ένα ποδοσφαιριστή στο Μουντιάλ τώρα, προχθέ έβλεπα ένα μάτ, έπαθε δύο φορέ κράμπε ο ίδιο παίκτη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τώρα ήταν σε μια αφρικανική ομάδα. Αυτό το επίπεδο, δηλαδή υπάρχουν απροπόνητοι παίκτε. Ναι, γίνονται και από απροπονησία, αλλά γίνονται από άσχημα γήπεδα, γίνονται από ένα παιδί δουλεύει βράδυ στο εργοστάσιο και έρθει την άλλη μέρα στην προπόνηση, γίνεται από κακή διατροφή, γίνεται από κακή ψυχολογία, γίνεται και από λάθο προπόνηση. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για λάθο προπόνηση στο ερασιτεχνικό, γιατί άμα ο παίκτη μου έρθει Δευτέρα εμένα στην ομάδα και επειδή δουλεύει, επειδή έχει υποχρεώσει και μου ξανάρθει την Παρασκευή και μπει με ένταση, λογικό να βγάλει τραυματισμό. Εκεί είναι στο ερασιτεχνικό, μπαίνει και η τυχαιότητα, αλλά δεν είναι μόνο κακή προπόνηση, είναι συνειρμό.
1: Είναι και τα γήπεδα όλα αυτά τώρα με το συνθετικό πλαστικό αυτό.
0: Τώρα ακούγεται ότι τα συνθετικά γήπεδα καινούργια που φτιάχνονται σε διεθνές επίπεδο ότι είναι εξαιρετικά.
1: Θέλουν και συντήρηση το πλαστικό αυτό για να το να το ζωογονήσεις. Χρειάζεται αυτό το καουτσούκ που έχει μέσα.
0: Το χτένισμα που κάνουν.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι δημοτικές αρχές όλες τα έχουν παρατήσει τα γήπεδα. Ασχολούνται με ένα μπάσκετ που έχει πιο, πώς να σου το πω, είναι πιο φιγουράτο το άθλημα. Ενώ το ποδόσφαιρο δεν το θέλουν.
0: Όχι, έχει περισσότερη συντήρηση σαν άθλημα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι δύσκολο να συντηρήσει ένα γήπεδο ακόμα και πλαστικό. Θέλει το χτένισμα, θέλει το καουτσούκ, θέλει το πάτημα. Πολλά από αυτά και δεν υπάρχει δυνατότητα, θέλουν και βρέξιμο. Το οποίο δεν έχω δει εγώ σε πλαστικό γήπεδο στη Βιωτία λίγο να βρέχεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία.
1: Και βλέπουμε και στο στάδιο τώρα στο γήπεδο στον Ιχωράκη να μπαίνουν μέσα οι αλλοδαποί και να παίζουν κρίκετ και να κάνουν αυτά σε σημεία τα οποία μιλάμε, ξέρεις, το διαλύουν το.
0: Εντάξει, ο αθλητισμός είναι προνόμιο όλων τώρα. Κάπου πρέπει να παίξουν κι αυτοί, αλλά.
1: Όχι μέσα στο πλαστικό.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να διαμορφωθεί ένας άλλος χώρος, γιατί το κρίκετ παίζεται και σε ένα γήπεδο με χώμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Στο παρελθόν όλα αυτά τα οποία φωνάζαμε, λέγαμε, διαμαρτυρόμασταν σας οι πρόεδροι των ομάδων ότι χρειαζόταν βοήθεια από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές στο παρελθόν, είχαν ένα κονδύλι 2% νομίζω που δίνανε. Αυτά έχουν τώρα πλέον παύσει. Δεν δίνονται τα χρήματα αυτά από τις δημοτικές αρχές και σου λέει βρες χορηγούς. Βρίσκουν χορηγούς, γιατί θα το πω αυτό. Βρίσκουν χορηγούς από τη ΣΑΠΕ, από τις ανεμογεννήτριες. Παίρνουν ένα χρόνο λεφτά, ανεβαίνει η ομάδα, πάει γάμα εθνική και μετά την επόμενη χρονιά πέφτει. Όλη η διαδικασία, όλος ο αγώνας αυτός που έγινε, γιατί δεν υπάρχουν και τα χρήματα ώστε να διατηρηθείς στην κατηγορία αυτή.
0: Γιατί
1: η κατηγορία αυτή θέλει τουλάχιστον 150.000 με 200.
0: Μιλάμε τώρα για ποια κατηγορία. Εννοείται.
1: Εδώ στην Α βλέπω ότι ζητάνε το μπάτζετ είναι 70-80, αυτοί που πρωταγωνιστούν. Εκτός από κάποιες ομάδες όπως το Καπαρέλι που έχει δικό του υλικό, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, από τα φυτόρια που έχει.
0: Κοίταξε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το κομμάτι των δημοτικών αρχών και πώς έβαζαν τα λεφτά στα σωματεία και πώς μπορούσαν να τα.
1: Με επιέμεινε του Κοφίνη, έδινε σε κάθε ομάδα 500.000 για να πάρουν ρούχα, 1.000.000 για να πάρουν ρούχα.
0: Ναι, μιλάμε για δραχμές τώρα.
1: Με δραχμές. Σε αντιστοιχεία είναι 3-4.000 ευρώ τώρα. Υπήρχαν τότε και από το Υπουργείο Οικονομικών που βγάζανε και από εκεί 1.000.000, 2.000.000.
0: Και ναι, είναι γεγονός ότι οι ομάδες έχουν στο οικονομικό θέμα, δεν έχουν πόρους αυτή τη στιγμή. Έχω τύχει τώρα σε μεταγραφή ποδοσφαιριστή σε σωματείο τα οδηπορικά που παίρνουν οι παίκτες, γιατί δεν υπάρχουν μεταγραφές με χρήματα στο ερασιτεχνικό. Μιλάμε τα οδηπορικά το.
1: Και στη γάμα εθνική δεν υπάρχουν.
0: Αν μένει εκτός, ναι. Έχω δει παζάρι παράγοντα με ποδοσφαιριστή για 200 ευρώ. Φανταστείτε τώρα, όταν υπάρχει μια διαφορά 200 ευρώ και δεν μπορεί να λυθεί, στο τι ζητάει ο ποδοσφαιριστής για τα οδηπορικά του, για τις μετακινήσεις του. Και του λέει πέσε λίγο κάτω, να ανέβω λίγο εγώ. Φανταστείτε τώρα που είναι το πρόβλημα, γιατί παλιά υπήρχε και η επιχορήγηση

0: Τώρα βέβαια κάνουν με το Μητρό που είναι, παίρνουν κάποια.
1: Είναι ψίχουλα, τελείωσε αυτά.
0: Ναι. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Φοβάμαι ότι το πρωτάθλημα, όχι μόνο εδώ σε πολλούς νομούς που γίνεται με 14, με 16, με 18 ομάδες, θα γίνεται με 6-7.
1: Δεν θα υπάρχουν κατηγορίες αυτές, θα είναι μια γάμα εθνική. Από ό,τι βλέπω εκεί θα οδηγηθούν.
0: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή αν κάποιος σκύψει πάνω στο πρόβλημα, γιατί ο αιμοδότης του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αν βάλει στο μυαλό σου τώρα, να μην πάμε μακριά σε άλλους νομούς, να δω στη Θήβα και στη Λιβαδιά. Αν βάλει στο μυαλό σου τους ποδοσφαιριστές, όλους που παίξανε κατά καιρού στο Λιβαδιακό, με κάποιον μίλαγες και πριν, όλοι ξεκινήσανε από κάποια χωριά. Όλοι ξεκινήσανε από το ερασιτεχνικό κομμάτι. Οι ερασιτεχνικές ομάδες, αν παρατηρήσετε τώρα, πλέον δεν μπορούν να συντηρήσουν και τις ακαδημίες. Δηλαδή τα παιδιά πληρώνουν στις ακαδημίες κάθε σωματείου, πληρώνουν μια.
1: 30-40 ευρώ το μήνα.
0: Μια συνδρομή για να παίζουν ποδόσφαιρο. Παλιά στις ακαδημίες ποδοσφαιρού υπήρχε. Πάω Θήβα, Παμαγιακός. Έχω την ακαδημία μου. Τη συντηρεί η ομάδα. Πρέπει να τη συντηρήσει η ομάδα. Τώρα δεν μπορεί να τη συντηρήσει η ομάδα. Όταν έχεις παιδιά και πρέπει να έχουν το προπονητικό του σετ, εις διπλούν, γιατί πρέπει να πλένεται τη στολή τους, τη φόρμα τους, το μπουφάν τους, το σάκο τους, γιατί αν δεν έχεις αυτά, αν δεν ξυγνείς.
1: Για 1000 ευρώ, παιδί,
0: όλα είναι βήμα-βήμα.
1: Όλα αυτά, παπούτσια, όλα αυτά. Ναι. Για 1000 ευρώ μιλάμε, το κάθε ποδοσφαιριστή. Το κάθε. Το πιο, νεαρό, το πιο φτηνό.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα, για να μην γίνει αυτό που είπα πριν, δηλαδή να εκλείψει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι να προσεχτούν οι ακαδημίες. Δυστυχώς, αυτοί όλοι που λένε προσέξτε τις ακαδημίες, βλέπουν για παράδειγμα βλέπουν ένα προπονητή που πάει ασχολείται με τις ακαδημίες. Πήγε στα μικρά παιδιά, δεν κάνει για τους μεγάλους. Πήγε εκεί, μέχρι εκεί μπορεί. Μπορεί να καταλάβει κανένας τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός προπονητή σε ακαδημία. Δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν είναι απλό. Είναι, επειδή έχω ασχοληθεί και λίγο με εκτός Ελλάδας, έχω διαβάσει, έχω ασχοληθεί, έχω μιλήσει με πολλά παιδιά που. Ειδικά με ατζέντιδες που έχουν να κάνουν με Κύπρο, που έχουν να κάνουν με τα Βαλκάνια κτλ. Οι προπονητές που πάνε σε ακαδημίες, στις μεγάλες ομάδες, είναι από θέμα μόρφωση, από θέμα εκπαίδευση, είναι τρομερά καταρτισμένοι. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς. Για να είσαι προπονητής ακαδημιών, σε σοβαρό πλαίσιο όμως, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οι γνώσεις εκτός από προπονητικές πρέπει να είναι σε πολλά άλλα κομμάτια. Είναι και αν δεις όλοι οι μεγάλοι προπονητές, όλοι. Γκουαρδιόλα, ο Μουρινιό, ο Βενγκέρ, ο Αντσελότη, όλοι έχουν ξεκινήσει από τις υποδομές. Όλοι. Αν ψάξει ένας στις βιογραφίες τους, ο Κρόιφ, αν ψάξει ένας στις βιογραφίες τους και δει, όλοι έχουν περάσει από το κομμάτι των υποδομών, γιατί εκεί συναντάς όλα όσα θα συναντήσεις στο αντρικό επίπεδο.
1: Και εκεί είναι ότι με τον τρόπο πρέπει να πλάσεις τον ποδοσφαιριστή και να δεις και πού μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής αυτός.
0: Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν αξιολογήσεις και δεν είναι αξιολογήσεις μόνο στο αθλητικό κομμάτι, αν μπορείς να τρέξεις γρήγορα, αν μπορείς να είσαι δυνατός, ούτε στο τεχνικό κομμάτι, αν μπορείς να τριπλάρεις, αν μπορείς να σουτάρεις. Υπάρχουν αξιολογήσεις, υπάρχουν ολόκληρα κατεβατά με ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορά και το ψυχοπνευματικό κομμάτι. Δηλαδή, τώρα τι λένε. Ένας ποδοσφαιριστής, άμα δεν έχει καλό αντιληπτικό, όσο ταλέντο έχει, δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Yeah. Πώς να έχει καλό αντιληπτικό ένας ποδοσφαιριστής τώρα, όταν είναι 15 ώρες την ημέρα στο κινητό, στην οθόνη μπροστά, focus. Είναι δύσκολο. Και το μεγαλύτερο, επειδή το ποδόσφαιρο τώρα παίζεται σε μικρούς χώρους, είναι γρήγορο, είναι πολύ ταχυδυναμικό, είναι το νούμερο ένα, είναι η νοητική ταχύτητα, η γρήγορη σκέψη που λέμε με πιο απλά λόγια. Και αυτό πρέπει να έχει πρώτο ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, αν δούνε οι σκάουτες.
1: Έχει άμεση αντίληψη πώς θα πάρει την μπάλα ή ποιος θα του τη δώσει την μπάλα. Μπράβο. Και πού θα τη δώσει.
0: Πριν έρθει, μπάλα, ναι. Πριν έρθει μπάλα, πρέπει να σκεφτεί τη δεύτερη και την τρίτη κίνηση. Αυτό. Δεν είναι απλό πράγμα να το φτιάξει οποιοδήποτε στις ακαδημίες. Δεν είναι δύσκολο κομμάτι. Να πάρουμε ένα καλό προπονητή τώρα. Πήγαινε και κάνει αυτό σε παιδιά 12 χρονών. Ωραία, εγώ έχω την εμπειρία. Άστο σε μένα. Όταν θα μπει και θα το κάνει, δεν θα το κάνει σωστά. Είναι δύσκολο να το κάνει σωστά. Και είναι δύσκολο γιατί είναι και τα παιδιά τώρα, ενώ βλέπεις τα παιδιά χειρίζονται υπολογιστές τέλεια. Χειρίζονται το ίντερνετ, το PowerPoint, όλα τα συστήματα που έγιναν στις υπολογιστές, το τάμπλετ, το κινητό. Εγώ πολλές φορές βλέπω παιδιά μικρά, βλέπω το γιο μου τον ίδιο και του λέω για κάνε μου λίγο αυτό και μου το κάνει αυτός. Κι όμως αυτό το πράγμα έχει αφήσει, έχει βγάλει το παιδί έξω από τα πλαίσια της αλάνας. Κάποτε παίζαμε ποδόσφαιρο στα πράβλια της εκκλησίας στο σχολείο. Τότε βγαίναν παίκτες που τριπλάρανε, που κάνουν τώρα, βλέπεις παίκτες ρομπότ. Βλέπεις παίκτη που πρέπει στην τακτική να είναι εκεί, στην αμυντική τακτική να είναι εκεί, στην επιθετική τακτική να κάνει αυτή την κίνηση. Έχει χαθεί το ταλέντο, έχει χαθεί Το Αλέγκρο έχει χαθεί. Έχουν χαθεί πράγματα. Αλλά επειδή η επιστήμη και η τεχνολογία έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο, γίνεται τέτοιου είδους προπόνηση και ειδικά αν την κάνουν καταρτισμένα παιδιά, συνεχίζουν και βγαίνουν παίχτες. Όμως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Να πάρω ένα παίχτη, θυμάσαι τον Κώστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Να πάρω ένα παίχτη, να περάσω έξι. Να περάσω έξι και να πάω στα δίχτυα.
1: Και να πάω στα δίχτυα για να τη βγάλω, να τη σηκώσω την μπάλα και την πάω στην μπάλα.
0: Το θυμάσαι, ναι, έχουμε συνεργαστεί και είπα ένα παράδειγμα τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχει γίνει λίγο ρομποτικό και αυτό δεν είναι καλό. Οπότε πρέπει να δοθεί μεγάλη βάση και εδώ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έλεγα σε ένα πρόεδρο μια ομάδα πριν 2-3 χρόνια που έτσι είχαμε βρεθεί εδώ στον πεζόδρομο. Μου λέει: δεν έχει παιδιά το χωριό, φτιάξω ακαδημία. Πόσα έχει, έξι. Βάλτε στο μικρό το γηπεδάκι που έχει, γιατί αυτό το χωριό έχει ένα μικρό γηπεδάκι. Βάλτε να παίζουν 3-3 εκεί. Αυτό που κάναμε εμεί μικροί παλιά στα σχολεία. Κάντε αυτό και θα με θυμηθεί. Λέει: είναι μόνο 6 άτομα, θα ξενερώσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Βάλτε εκεί να παίζουν. Είναι καλύτερο να είναι εκεί παρά στο κινητό.
1: Η νοοτροπία τώρα των διαιτητών έχει αλλάξει. Βλέπω, μίλαγα και με τον πρόεδρο τον κύριο Μπαλόκα, μου είπε ότι έχουν κάνει και σχολή καινούρια, βγήκανε και γυναίκες διαιτητές.
0: Κοίταξε, επειδή πολλές
1: κάτι,
0: φορές...
1: Κάτι, ναι. Νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει, δεν είναι νοοτροπία της εποχής μας με τον Ελληνικό, με τον Παναθηναϊκό που πηγαίνανε, μιλάμε, οι παράγοντες, τα καρότα, τις πατάτες, τα μήλα... Όχι, για να τα λέμε αυτά. Ή δεν ψώνεις από το μαγαζί σου ρούχα και μέσφαζες στον αγώνα. Γιατί αυτά τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει. Άλλοι, πώς το λένε, διαιτητές, δεν βλέπω να καπνίζει καμινάδα. Πρόεδρε, η μπριζόλα δεν είναι έτοιμη ακόμη. Και πέναλτι από τη σέντρα. Γιατί έχουν γίνει πολλά εγκλήματα τα οποία το ποδόσφαιρο, νομίζω στο παρελθόν, δεν έπρεπε να ήταν σε αυτή τη κατάσταση. Αλλά ανθούσε, γιατί πήραν λεφτά από το Υπουργείο Οικονομικών, πήγαινε στο βουλευτή σου, έβγαζε κάποια λεφτά, πήγαινε στο δήμαρχο σου, έβγαζε κάποια λεφτά. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Και βλέπω ένα άλλο θετικό πράγμα, ότι οι διαιτητές, όταν πηγαίνουμε και κάνουμε και αγώνες live, μας ρωτάνε τι κάνετε, ζωντανά, ναι, ομπο, φυλάγονται. Προσπαθούν να μην κάνουν λάθη και μία φάση στο ημίχρονο πηγαίνουν με το κινητό και την ψάχνουν και την βρίσκουν αν έχουν κάνει λάθος ή όχι.
0: Κοίταξε, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Επειδή πολλές φορές εσύ, εγώ, ΑΒ είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο και στοχοποιούμε πάντα αυτούς που είναι μπροστά.
1: Δηλαδή,
0: όχι, άλλο θέλω να πω. Για την Ένωση θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λένε όλοι η Ένωση έτσι, η Ένωση αλλιώς, η Ένωση αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δεν είναι ότι το λέω εγώ γιατί πρέπει να ευλογήσω τα γένια κάποιου ή του πρόεδρου της ΕΠΣΒ ή του προηγούμενου πρόεδρου της ΕΠΣΒ. Κάνει μια προσπάθεια να επιμορφώσει κάποια παιδιά οι διαιτητές. Εδώ όμως υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα, οι διαιτητές είναι λίγοι. Δύσκολα τα παιδιά μπαίνουν στη διαιτησία. Και παιδιά που μπαίνουν στη διαιτησία μπαίνουν γιατί τα σπρώχνουν κάποιοι και τους λένε πήγαινε, είναι καλά, κάθε Κυριακή υπάρχουν και κάποιες οικονομικές απολαβές. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό πράγμα, δεν το αγαπάς μην πας. Δηλαδή εκεί που η Ένωση κάνει και πολύ σωστά κάνει επιμόρφωση για καινούργιους διαιτητές και τα λοιπά και μάλιστα και γυναίκες, το ψάχνει πολύ και καλά κάνει γιατί έχουμε στερέψει από διαιτητές. Το βασικό είναι να το αγαπάει το παιδί που πάει στη διαιτησία, όπως αγαπάς εσύ τη δουλειά που κάνεις εδώ πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες, όπως αγαπάμε εμείς την προπονητική, όπως αγαπάνε οι ποδοσφαιριστές στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει και ο διαιτητής, εκτός από τις απολαβές που έχει το Σαββατοκύριακο από παιδικό, από εφηβικό, από αντρικό, άλλα παιδιά που πάνε στην παλιά Δέλτα Εθνική που πήγανε και τώρα στη Γάμα, είναι σημαντικό να το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν πρόδευσε κανένας αν δεν αγάπησε αυτό που κάνει και το βλέπει μόνο ψυχρά επαγγελματικά. Και δεν υπάρχει και τίποτα τώρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να μιλάμε για επαγγελματικό κομμάτι, επειδή αποφέρει σε ένα μάτς κάποιον δόλο.
1: Τι είναι ψίχουλα αυτά που παίρνουν ουσιαστικά.
0: Ναι. Το θέμα είναι να το αγαπάς. Δηλαδή, υπήρξε ένας διαιτητής πριν 2-3 χρόνια από τον Εύρο. Είναι ένας ο κύριος Τονίδης, ο οποίος ήταν δάσκαλος εδώ στις Θεσπιές, ο οποίος νομίζω ήταν. Ο οποίος πήγαινε και έπαιζε έπαιζε, επειδή ήταν αξιολογημένος διαιτητής, τον έβαζαν και έπαιζε σε παιχνίδια δύσκολα, σε ντέρμπι Α κατηγορίας. Ζήτησε μόνος του ο άνθρωπος αυτός, ζήτησε μόνος του. Εγώ, παιδιά του Σαββατοκυριακού, επειδή είμαι από τον Εύρο, δεν φεύγω από τη Θήβα. Δεν φεύγω από τον τόπο μου, μένω εδώ. Ζήτησε να πηγαίνει να παίζει Β κατηγορία, να παίζει παιδικά. Τον συνάντησα εγώ με τον Ιόλο σαν προπονητή στην Ακαδημία K12, σε αγώνα στο Καπαρέλι. Τον συνάντησα ένα πρωί, του λέω: τι κάνεις εδώ? Του λέω: ω, μου λέει, μ' αρέσει. Θα πάω να παίξω κι άλλο μετά. Μου λέει: γιατί το απόγευμα δεν έχω μάτς. Θα πάω να παίξω 3 παιδικά σήμερα και θα παίξω αύριο Κυριακή Β. Ο άνθρωπος αυτός φαινόταν, το αγαπούσε, ότι και επειδή ήταν νηπιαγωγός, ήθελε να ασχοληθεί με τα παιδιά. Δηλαδή η διαιτησία είναι, εγώ πιστεύω ότι δεν μπαίνουν πολλά παιδιά, δεν το αγαπάνε.
1: Είχαν δει και όλα τα εγκλήματα τα οποία
0: έχουν ακούσει και έχουν δει. Γιατί,
1: να σου υπενθυμίσω και διαιτητές που πηγαίνανε σε αγώνες εδώ ανατολικά και πηγαίνανε τα ψάρια και τα πετάγανε. Δεν είναι καλά αυτά τα ψάρια, φέρω μας κι άλλα. Γιατί έχουμε ζήσει καταστάσεις, τουλάχιστον εγώ που έκανα και τους αγώνες, που πήγαινα, μιλάμε.
0: Σαν πρόεδρος.
1: Ναι, έβλεπα πράγματα τα οποία ήταν ντροπή. Δηλαδή, αυτό τον παράγοντα, αυτόν τον πρόεδρο, όταν τον φέρνει σε αυτή την κατάσταση, τι θα κάνει, θα ξανασχοληθεί κανένας?
0: Όχι. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει τώρα, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτά που γινόντουσαν τα εγκλήματα του παρελθόντος, δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει.
0: Είναι λίγο πιο το περιβάλλον, λίγο πιο πολιτισμένο. Να ξέρετε, και τότε όμως κάποιοι διαιτητές που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε λέγανε αυτά που λες. Έτσι. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει.
1: Τα είχαμε ζήσει.
0: Μπορεί και να τα έχουμε ζήσει, ναι, μπορεί να έχουν γίνει, μπορεί να είμαστε παράλογοι και να είμαστε υπερβολικοί.
1: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Υπήρχαν καλοί διαιτητές όμως.
1: Υπήρχαν
0: εξαιρετικοί διαιτητές.
1: Ναι, δεν ήταν όλοι αυτού του. Πώς να το πω.
0: Όχι, και αν κάποιοι ήταν. Ναι. Είχανε, μπορούσε να, δεν μπορούσε να πεις περισσότερα, γιατί όταν έμπαινε να σφυρίξει 50-50 ήταν τρομεροί διαιτητές. Εδώ οι καινούριοι διαιτητές, δεν ξέρω, όταν δείχνει Champions League και τηλεόραση βλέπουν. Γιατί πρέπει να βλέπουν? Αναλύονται οι φάσεις τώρα με το VAR, η τηλεόραση δείχνει 10 φορές επανάληψη. Αν ο διαιτητής δεν τα αγαπάει, δεν κάτσει να το δει. Όχι να κάτσει να το δει για να πάει να παίξει στοίχημα την άλλη μέρα, να ξέρει ποια ομάδα έχει τα 6 goals και ποια ομάδα. Να κάτσει να δει τα λάθη και από αυτά να μάθει από τη. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολύ. Επειδή δεν, με το κομμάτι της διαιτησίας έτσι δεν είμαι και πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει, όπως βλέπει ο προπονητής και επιμορφώνεται από μεγάλα μάτς, πρέπει να βλέπουν και αυτοί. Γιατί εκεί συμβαίνουν πράγματα που παίζουν με τα εκατοστά.
1: Γιατί πάνω σε αυτό που λέμε για τους διαιτητές, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ζωντανά και με γάμα εθνική για αυτά, να μην μας θέλουν. Γιατί όταν είναι live ένα παιχνίδι. Δεν μπορούν και να θέλει να κάνει κάτι, θα φανεί.
0: Εντάξει, εγώ για την κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει εδώ κάθε καλοκαίρι, το έχουμε καθιερώσει και μιλάμε, είχαμε πει και πέρσι τέτοια εποχή. Για μένα, εμένα προσωπικά η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια κατηγορία που, εντάξει, πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να αναβαθμιστεί. Πρέπει να γίνει ξανά περιφερειακό. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπει πιο μικρό μέσο όρο ηλικία σε πολλά παιδιά. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Έβλεπα παιχνίδια της Αναγέννησης Σχηματαρίου πέρσι, όταν πήγαινε και έπαιζε σε γήπεδα στη Λευκάδα, πάνω στα Γιάννενα από εκεί, σε κάποια γήπεδα που. Συγγνώμη, τα αριστεχνικά γήπεδα της Βιωτίας είναι όλα καλύτερα από αυτά που έβλεπα εγώ στην τοπική τηλεόραση εκεί. Θυμάμαι Πρόοδος Δρογών, λεγόταν μια ομάδα. Ένα όργωμα στην κυριολεξία. Ένα όργωμα. Δηλαδή, η ΓΑΜΑ Εθνική, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά από τη Super League 2. Δεν το συζητάμε για τη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει κάτι να γίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική να βαθμιστεί.
1: Και φταίνε και οι διοικήσεις. Γιατί δεν μπορεί να θες να πάρεις ένα παίχτη τώρα με 15.000, 20.000. Φτάνεις σε ένα μπάτζετ 300.000. Δεν μπορεί η κατηγορία αυτή να αντέξει ένα τέτοιο μπάτζετ. Εδώ έβλεπα στο παρελθόν, ήταν ένας αγώνας, δεν θα πω, και βλέπω τον προπονητή να πάρει έναν επιθετικό να το κάνει στόπερ. Και με τον έκανε στόπερ, το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Έχασε τον γκολ γιατί δεν είχε γκολτζή και έβαγε και γκολ. 1, 2, 3 γκολ μετά.
0: Εντάξει, αυτό είναι αγωνιστικό. Ο προπονητής κάνει την κίνησή του, είναι ρίσκο πάντα. Μπορεί να σου βγει, μπορεί να με σου βγει. Αυτό είναι αγωνιστικό, δεν έχει να κάνει με το πώς είναι η ΓΑΜΑ Εθνική τώρα.
1: Όχι, εντάξει. Όταν όμως παίρνει ένα ποδοσφαιριστή, πρέπει αυτά να σταματήσουν. Δηλαδή να βάλουν ένα φραγμό οι πρόεδροι και να πούνε: φίλε, εμείς 10.000 δεν δίνουμε. Γιατί δεν προσφέρεις για 10.000. Είναι τώρα στην αλφαδιε, στο αλφα τοπικό τώρα να ζητάει ο άλλος 10.000, 8.000. Εντροπή.
0: Δεν είναι, βάσει κανονικότητας δεν υπάρχουν μεταγραφές με λεφτά στο αεροστατικό.
1: Ενώ Γιώργο, δεν
0: οδηπορικά υπάρχουν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν και οδηπορικά. Αλλά δεν μπορεί να παίρνει αυτά τα λεφτά. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν μπορεί, μιλάμε, όταν παίζει γάμα εθνική να πηγαίνει το βράδυ στα χοροπηδάδικα και το πρωί να παραπέξει μπάλα και να έχει πάρει οδηπορικά 10.000 και στη γάμα εθνική οδηπορικά λέγονται.
0: Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό ποδοσφαιριστών. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και εξαιρετικά παιδιά. Δεν μιλάμε για ταλέντο, έτσι. Ποδοσφαιριστές έχουμε πάρα πολύ καλούς στη Βιωτία. Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Και όπως έχει όλη η Ελλάδα, επειδή παρακολουθώ φίλους μου προπονητές από άλλους νομούς με τα τοπικά κανάλια, σαν το Ραδιοθήβα που δείχνουν, παρακολουθώ από Κυκλάδες μέχρι Δράμα. Yeah. Γιατί έχω κάποιους φίλους και παρακολουθώ. Υπάρχουν τρομεροί ποδοσφαιριστές. Η Ελλάδα έχει τρομερό ταλέντο. Είναι πολλά παιδιά που πέρα από το οικονομικό, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν είναι αθλητές, είναι χομπίστες. Όταν αξιώνεις να πάρεις αυτό που εντός εισαγωγικών λέμε οδηπορικά και ζητάς κάτι, δεν μπορείς να πηγαίνεις σε μια ομάδα και να λες, ξέρεις, εγώ θέλω αυτά, αλλά μπορώ να έρθω μία προπόνηση τη βδομάδα γιατί δουλεύω. Αν δουλεύεις και είσαι απογευματινός, δεν πας να ζητήσεις τα οδηπορικά σου. Δεν πας να ζητήσεις τίποτα. Πας και παίζεις. Μπορείς να βοηθήσεις. Καλώς. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί να έχεις την απέτηση. Και υπάρχει απάντηση και σε αυτό. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που το κάναν αυτό. Εγώ είχα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένο εδώ, Θηβαίο, τον Βαγγέλη, τον Πέτικα, το λέω, η μουσικόνη τη τρίχα. Όταν δούλευε απόγευμα, τον είχα στον Παμεγιακό ποδοσφαιριστή. Όταν δούλευε απόγευμα στη δουλειά του, ήταν μια εβδομάδα το μήνα, ήταν απόγευμα. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει: Κότς, να βγάλουμε ένα προγραμματάκι να πάω στο γήπεδο τη Σίβα του πριν να το κάνω. Εγώ λέω τώρα αυτό. Τι λέει. Πήγα μόνος μου δύο φορές. Ήταν το παιδί απάνω και το έκανε. Το λέω τώρα, δεν το θυμήθηκα, δηλαδή έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Και πρέπει να ξεχωρίσουν τα νέα παιδιά ότι άλλο αθλητής, άλλο χομπίστας. Ο αθλητής και στο εραστεχνικό επίπεδο οφείλει να προσέξει το σώμα του, οφείλει να προσέξει το φαγητό του, οφείλει να προσέξει την εξωγηπαιδική ζωή του. Όχι όπως ο επαγγελματίας. Δεν λέμε να μην βγεις το βράδυ έξω. Τα παιχνίδια στην Α κατηγορία είναι Σάββατο. Παίξε το Σάββατο το μεσημέρι και το Σάββατο το βράδυ κάνω ό,τι θες. Μην είσαι όμως χομπίστας. Μπορώ να έρθω μια προπόνηση. Το Σάββατο έχω γάμο. Ο άλλος που θα σου δώσει τα οδηπορικά. Γιατί έτσι δεν υπάρχει μεταγραφή με λεφτά στο εθνικό ποδόσφαιρο. Ο άλλος που θα σου δώσει τα οδηπορικά και θα κάνει πανηγύρι και θα δουλεύει όλη νύχτα να κάνει τον καρσόνι στον κάθε μεθυσμένο για να κάνει εσύ το χόμπι σου, έχει κάποιες απαιτήσεις. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι άλλο χομπίστας, άλλο ποδοσφαιριστής. Ακόμα και στο εραστεχνικό επίπεδο. Εγώ βλέπω στο μπάσκετ. Πήγαινα και έβλεπα εδώ παιχνίδια τοπικού του μπάσκετ, γάμα εθνική και τοπικό, και έβλεπα διαφορετική εικόνα των παιδιών. Τους έβλεπα με τους σάκους τους, με τους επιδέσμους τους, να δένουν τα πόδια τους, να προφυλάσσονται από τους τραυματισμούς, από τα διαστρέμματα, να βάζουν τις αλυφές τους, να είναι στην ώρα τους, να κάνουν ατομική προθέρμανση πριν την προθέρμανση της ομάδας τους. Λες, κοίτα, επαγγελματίες. Και λέω, για κάτσε, ρε, λέει, γιατί εδώ είναι τόσο διαφορετικά. Είναι και άλλη κουλτούρα τον μπάσκετ. Εγώ στεναχωριέμαι που το βλέπω. Δηλαδή λέω, αυτοί παίζουν και αυτοί αλφα τοπικό. Και οι ποδοσφαιριστές οι δικοί μου παίζουν και αυτοί αλφα τοπικό. Γιατί τέτοια διαφορά στο μεντάλι, στην νοοτροπία. Έχουμε πολλά παιδιά που είναι χομπίστες αντί για αθλητές. Έχουμε όμως και άλλα παιδιά και τα ξέρουμε όλοι, οι οποίοι αξιώνουν κάποια ποσά από κάποιες ομάδες στα λεγόμενα οδηπορικά. Επιμένω ότι δεν υπάρχει μεταγραφή στο εθνικό ποδόσφαιρο με χρήματα. Τα οποία δίνουν και το παραπάνω από αυτό που ζητούν. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Είναι συνεργάσιμα, γιατί ο καλός ποδοσφαιριστής, πέρα από τα προσόντα που έχει, είναι αυτός που κάνει καλύτερο το διπλανό του. Θα χαρώ εγώ να έχω ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή στην ομάδα μου, αλλά με η συμπεριφορά του μέσα είναι αξιοπρόσεκτη. Αν η συμπεριφορά του μέσα είναι ιδανική για όλους τους άλλους, θα μου πάει με ένα παίκτη του 6, θα μου τον κάνει στο 7,5, θα πλησιάσει το 8. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής είναι οντότητα, δεν είναι κάνω μια τρίπλα, βάζω ένα γκολ. Είναι να κάνεις καλύτερο το συμπαίκτη σου δίπλα.
1: Και να μην κάνεις, παίρνεις, μιλάμε, νευριάζεις, κάνεις και κρεμάς μια ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Παίρνεις μια κόκκινη και λες, εγώ τι έκανα. Βέβαια. Εγώ τα πήρα. Τα οδηπορικά μου. Βέβαια. Τι με νοιάζει τώρα.
0: Βέβαια. Είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα να είναι ο ποδοσφαιριστής να διατηρεί την ψυχραιμία του με αυτό τα προσόντα. Λέμε όλοι, καλή τρίπλα, καλή πάσα, καλή πρώτη επαφή, καλό κοντρόλ, γρήγορη σκέψη. Όχι, είναι και άλλα πράγματα. Είναι η διαχείριση μέσα στο παιχνίδι. Χάνεις 4-0. τον καλό τον παίκτη, εκεί τον θέλω εγώ. Να ηρεμήσει, να ηρεμήσει τους άλλους, να βρουν τα πατήματα, να ηρεμήσει τους απ' έξω, στο ημίχρονο να ξέρει να πει κάτι. Δεν είναι απλό. Και τα νέα παιδιά που πάνε και παίρνουν αυτό διπορικά, στέκονται μόνο στο, σε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τι, όπως λέει η αγορά, ό,τι δίνεις παίρνεις ή προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή πρέπει να είναι αμφίδρομο. Δυστυχώς η νοοτροπία στερεύει, αλλά εντάξει, υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. Γι' αυτό και μερικά παιδιά διαχρονικά παίρνουν κάποια χρήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πηγαίνουν στις ομάδες, γιατί έχουν αυτή τη συνείδηση. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχουμε πιάσει πάτο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όχι στη Βιωτία,
1: γενικά,
0: σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω ότι επειδή όλα είναι κύκλος, κάποια στιγμή σιγά σιγά και με καλή δουλειά στις ακαδημίες, ότι υπάρχει μια ελπίδα. Αν και εγώ σας είπα, πιστεύω ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε λίγα χρόνια θα έχουν πρωτάθλημα με 6-8 ομάδες και θα γίνεται σε 4 γύρους για να γεμίζει η σεζόν. Πολύ το φοβάμαι, εύχομαι να μην γίνει.
1: Ο Γιώργος Αγγέλου σήμερα πού είναι, επιστροφή στα πάτρια εδάφη?
0: Όχι, πάτρια, πατρίδα με τα βάγια.
1: Τι σημασία έχει?
0: Πάτρια εδάφη, ναι, είναι η τρίτη φορά που πάω στον πάγο εκείνου. Νομίζω ότι...
1: Μπορεί να έχει και μεταδημότευση εκεί και δεν το ξέρουμε.
0: Ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Με πλησιάσαν οι άνθρωποι. Καταρχήν πολύ ευχαριστημένο στην ομάδα που ήμουν. Έτσι, στη Λιβαδιά. Απλά πέρασαν 2 χρόνια εκεί. Η ομάδα πήγε πολύ καλά. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έκλεισε ένα κύκλο. Κάποιες συγκυρίες με ήθελαν να είμαι περισσότερο στη μεριά από εδώ τη Στίβα. Υπήρχε μια πρόταση από. Είναι στη δίκη τώρα ποδοσφαιριστές, οι παιδιά που τους είχα ποδοσφαιριστές την πρώτη μου φορά στο κόκκινο. Έχω άλλη σχέση. Νομίζω ότι μέτρησε αρκετά το συναισθηματικό κομμάτι. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και λάθος επαγγελματικά, να μετρήσει το συναισθηματικό κομμάτι, αλλά με τα παιδιά εκεί μπορούμε να συνοηθούμε με τα μάτια. Δεν χρειάστηκε ούτε πολλά να πούμε, ούτε μπορούμε να συνοηθούμε με τα μάτια. Έχουμε ένα στόχο να πάμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται, να είμαστε μέσα στους 4-5 πρώτους. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ σε ένα μήνα από τώρα. Αν το ρόστερ μας είναι έτσι όπως θέλουμε εμείς να είναι, θα κοιτάξουμε να είμαστε μέσα στην τετράδα πεντάδα και όχι μακριά από τους πρώτους. Να μπορούμε να είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές. Γιατί καλώς ή κακώς τα 17-18 τελευταία χρόνια το κόκκινο είναι μόνιμα στην Α κατηγορία. Είναι μόνιμα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και πρέπει να παραμείνει εκεί. Γιατί είπαμε, πρέπει να διατηρηθούν και ομάδες, έτσι. Και το κόκκινο, μην νομίζετε, δεν έχει και πολλούς γηγενείς παίκτες αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή έχει αρκετούς. Μειωθήκανε, τώρα έχουν μειωθεί πιο πολύ και τα παιδιά, τα ντόπια δεν μένουν και στο χωριό.
1: Φεύγουν όλοι.
0: Είναι, δουλεύουν στην Αθήνα, δουλεύουν εδώ στη Θήβα, αλλάζουν στη Λιβαδιά.
1: Έχουν ρυθμώσει τα χωριά. Βλέπω και εγώ στα,
0: ναι,
1: στα χωριά του Δήμου Θηβαίων. Βλέπω πολλούς ηλικιωμένους. Νέα παιδιά δεν βλέπω καθόλου. Αυτό που έκανε η Ένωση τώρα, ότι ο πρώτος ανεβαίνει κατηγορία για εθνική και δεν παίζουμε μπαράζ, είναι θετικό?
0: Η ΕΠΟ το έκανε.
1: Η ΕΠΟ, ναι.
0: Η ΕΠΟ.
1: Το έκανε η ΕΠΟ, εντάξει, με προτάσεις.
0: Κοίταξε, να το πούμε,
1: τον ΕΠΣ,
0: να το πούμε στην απλή λαϊκή γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ο πρωταθλητής πρέπει να πηγαίνει στην πιο πάνω κατηγορία. Πήρες ένα πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να πάει να παίξεις μπαράζ με 6 ομάδες. Δηλαδή τι, μια χρονιά που έχεις ξοδέψει, που έχεις πλαντάξει, που έχεις δώσει λεφτά να κάνεις μεταγραφές, που έχεις δώσει λεφτά να φτιάξεις, να κάνεις θεραπείες σε τραυματίες παίχτες, να μπουν πιο γρήγορα, σε βοηθήσουν στο πρωτάθλημα. Να παίρνεις το πρωτάθλημα και σου λέει παίξε με άλλους 5 νομούς. Και εκεί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Με το ένα βαθμό και το ένα γκολ είναι. Και εκεί μια διαδικασία αυτή τώρα που ήταν περίεργη. Δηλαδή έβλεπες τώρα, βγαίνανε οι 3 πρώτοι κατηγορία και πολλές φορές έβγαινε και ο τέταρτος και ο πέμπτος, επειδή την επόμενη χρονιά δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να κατέβει μια ομάδα. Μιλάμε δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής. Πρέπει να πάει στην παραπάνω κατηγορία. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Εδώ έγινε στη Super League 2. Έπαιξε ο Λεβαδιακός πριν 3 χρόνια με τη Βέρεια.
1: Ναι.
0: Του νοτίου ομίλου με το βορείο ομίλου ο πρωταθλητής. Και έπαιξε σαν μπαράζ που γέμισε το κήπεδο στη Λιβαδιά. Είχε πάρει ένα πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός 30 αγώνων. Είχε παίξει, ήταν 18 ομάδες, είχε παίξει 35 παιχνίδια. Και τον βάζεις τώρα, όχι το Λεβαδιακό, και τη Βέρεια. Yeah. Τον βάζεις τώρα σε 2 αγώνες να κρυθεί.
1: Ποιος θα μείνει.
0: Ποιος θα ανέβει τότε, ποιος θα ανέβει στην Α' Εθνική. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα, δηλαδή πώς. Οι θυσίες για αυτό το πρωτάθλημα, όλα αυτά.
1: Και τα έξοδα.
0: Τα έξοδα είναι και μετά αρχίζει και το παρασκήνιο να σε βοηθήσω. Γιατί ο άλλος τώρα δεν μπορεί να αφήσει την τύχη του ένα παιχνίδι που είναι μοναδικό. Το σκέφτεται μία ομάδα, το σκέφτεται και άλλη και γίνεται το ποδόσφαιρο μπλέκι. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
1: Γίνεται πολιτική μετά.
0: Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Πρέπει ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής. Προβιβάζεται, τέλος.
1: Μετά λειτουργούν τα παρασκήνια, λειτουργούν.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όλοι λένε ναι, θα γίνει έτσι, ναι, θα σε βοηθήσω, ναι, και τους αφήνουν και βγάζουν τα μάτια τους. Κανένας δεν βοηθάει κανέναν. Γιατί και η μία ομάδα έχει τις δημόσιες σχέσεις της και η άλλη έχει τις δημόσιες σχέσεις της. Καλός ή κακός, αυτά γίνονταν. Γίνονται και θα γίνουν και είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Ναι. Και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Το ξέρουμε, αλλά ο πρωταθλητής πρέπει να είναι πρωταθλητής. Και για τη Βέρεια τότε ήταν άδικο. Εγώ είδα 500 άτομα από τη Βέρεια τότε στο γήπεδο και τελείωσε το παιχνίδι. Τι είχαν όλοι τις κειμένα τα κεφάλια, του λυπήθηκε η ψυχή μου που τους έβλεπα. Είναι άδικο, είχαν πάρει το πρωτάθλημα στο Βόρειο Όμιλο. Είχαν βάλει από κάτω τον Ηρακλή, είχαν βάλει από κάτω την Αναγέννηση Καρδίτσα, την Νίκη Βόλου, τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Ολυμπιακός Βόλου δεν ήταν τότε. Και δεν πήγανε πουθενά, ενώ πήραν το πρωτάθλημα. Είναι κρίμα αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι στην καινούργια εποχή πάνε λίγο να τα βελτιώσουν αυτά τώρα. Γιατί είναι λίγο πιο τεχνοκράτες μέσα, πιο ποδοσφαιρικοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάνουν και το πρόγραμμα αναγέννηση τώρα με τους πιτσιρικάδες εκεί που είχε αναλάβει ο Γιάννης Σαμαράς.
1: Ή έχουν συμφωνήσει οι τέσσερις των μεγάλων ομάδων ότι πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί δεν πάει άλλο.
0: Τώρα το παρασκήνιο δεν το ξέρει κανένας. Οι κινήσεις που γίνονται όμως, γιατί σου λέω για σένα, για μένα, για τον καθένα πίσω από ένα μικρόφωνο είναι το πιο εύκολο, το έχω πει σε ΕΠΟ Ένωση. Yeah. Η ΕΠΟ Ένωση, εντάξει. Από τους βλέπεις πως λειτουργούν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή στις θέσεις των ομοσπονδιακών τεχνικών αυτή τη στιγμή, από την Ανδρών, Ελπίδων, Νέων, Παίδων, βλέπεις ότι έχουν μπει σοβαροί προπονητές. Δηλαδή είναι ο Γιωβάνοβιτς, είναι ο Ταουσιάνης πλέον εδώ στο Λεβαδιακό. Στην εθνική Νέων μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ο Μόρας. Ήτανε παιδιά που έχουν περάσει από τις εθνικές ομάδες, παιδιά που ήταν προπονητές με ήθος. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που έχει τοποθετήσει από εκεί είναι προπονητές του αντικειμένου. Δεν είναι προπονητές δημοσιοσχεσίτες ή προπονητές της συνέντευξης, της καθημερινότητας, στον καφέ έξω, στις δημόσιες σχέσεις. Είναι προπονητές μέσα στο γήπεδο, είναι καταρτισμένα παιδιά, μορφωμένα παιδιά και αυτό κάτι δείχνει. Τώρα βέβαια όλα κρίνονται από τη διάρκεια.
1: Και αξιολογούνται. Να ρωτήσω και μια τελευταία ερώτηση και θα σε ευχαριστήσω. Οι παλέμαχοι παίζουν τον ρόλο που πρέπει να παίζουν στις ομάδες. Δηλαδή, προς χάρη στη ΦΥΒΑ. Οι παλέμαχοι μπορούν. Ναι,
0: πρέπει και αυτοί που διοικούν να σου δίνουν και το βήμα. Δηλαδή. Δεν έχω ακούσει από καμιά ομάδα στη Βιωτία εγώ να φωνάξει όταν κάνει συμβούλιο γιατί έχει στόχο μια ομάδα να πάει από το Β' τοπικό στο Α' τοπικό ή από την Α' στη Γ' εθνική. Το καλοκαίρι που κάνει γενική συνέλευση, που κάνει συμβούλιο, συγκεκριμένα να πει: ελάτε μια αντιπροσωπεία της ομάδας παλεμάχων. Γιατί πολλές ομάδες τώρα βλέπεις ότι έχει γίνει λίγο της μόδας αυτό με τους παλεμάχους. Παίζουν παιχνίδια γιατί βρίσκονται παλιοί φίλοι, πάνε τρώνε μετά, γελάνε. Είναι ευχάριστο αυτό. Πρέπει όμως και η ομάδα, οι εκάστοτε παράγοντες να πούνε: ελάτε εδώ. Έχουμε 6 παλέμαχους, καλώς ελάτε εδώ. Πείτε τη γνώμη σας. Δεν είσαστε μέσα. Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις, αλλά πείτε τη γνώμη σας. Και πίστεψέ με, υπάρχουν παλέμαχοι σε πάρα πολλές ομάδες του τοπικού, για να μην σου πω σε όλες, που μπορούν να δώσουν, να πούνε πολύ ωραία πράγματα στις ομάδες και να δώσουν πολύ ωραίες ιδέες. Αλλά δυστυχώς εμείς τώρα εδώ, στη σύγχρονη εποχή, λέμε αυτός ήταν παλιά, πάλιος αυτός. Δεν έχει ιδέες αυτός, δεν έχει. Κι όμως από έναν απλό άνθρωπο στο καφενείο που θα πει κάτι, μπορεί να πάρεις κάτι. Δυστυχώς οι ομάδες δεν φωνάζουν στα συμβούλια τους, δεν συμβουλεύονται τους παλέμαχους. Θεωρώ ότι εντάξει, παντού υπάρχουν και στοιχεία αντιδραστικά. Θα πάει ένας παλέμαχος να πει: τι είναι αυτά που κάνετε τώρα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που μπορούν να σου δώσουν, να σου πούνε κάποια πράγματα και να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Και σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο το να πάει να πάρει ένα παίκτη, στο πώς θα λειτουργήσει οργανωτικά, στο τι θα κάνει. Και όταν έχει τον παλέμαχο μαζί σου και δύο παλέμαχος ότι ασπάζει τη γνώμη του, θα σου φέρει και στο γήπεδο άλλους 10, θα ηρεμήσει και τους άλλους 20, αλλά δυστυχώς οι ομάδες δεν τους εμπιστεύονται. Ίσως φταίνει και οι μερικοί από τους παλέμαχους που είναι λίγο, αποφασίζουν και διατάσσουν λίγο στο μυαλό τους, γιατί έχω ζήσει σε χωριά παλέμαχους που είναι κοντά στην ομάδα και έχουν προσφέρει τα πάντα και υπάρχουν και κάποιοι παλέμαχοι που εγώ δεν έρχομαι με αυτούς, δεν πάω να μιλήσω εγώ με αυτούς. Εντάξει, αλλά Τώρα είναι δυνατόν η Θήβα, ο Λεβαδιακός, να πάρουμε τα μεγάλα, το Αλιέρτο, τα Βάγια, οι Ερυθρέες που δεν υπάρχουν πλέον, ο Ερχομενός, το Κυριάκι. Είναι δυνατόν να μην έχουν παλέμαχους που να έχουν ιδέες και σκέψεις αυτές οι ομάδες? Είναι δυνατόν. Υπάρχουν. Το θέμα είναι να είναι μάγκας ο εκάστοτε πρόεδρος να κρίνει ποιος παλέμαχος έχει θετική άβρα, γιατί σου υπάρχουν και αντιδραστικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Γιώργος ο Πέπας τώρα, να τον φωνάξουμε να είναι εδώ να πει μια κουβέντα σαν παλέμαχο. Ήμουν σε μια ομάδα, σε ένα χωριό πριν. Δεν θέλω να πω την ομάδα. Πάνε, μπορεί να πάνε και πάνω από 7-8 χρόνια. Και τους είχα πει, φωνάξτε το Γιώργο να πει λίγο τη γνώμη του, γιατί αυτός έχει κάνει και σ' άλλο νομό, μπορεί να μας δώσει μια ιδέα κτλ. Και ο παράγοντας μου λέει, εμείς είμαστε διοίκηση, δεν τον κάνουμε αυτόν, λέει. Δηλαδή, και αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος ήταν και θετικός άνθρωπος, δεν ήταν κανένας δηλαδή να πάει να κατέψει να τα κάνει. Κι όμως δεν. Είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση που έκανες. Νομίζω ότι κάθε χωριό πρέπει να βρει έναν τρόπο τους ανθρώπους με θετική ενέργεια, με θετική σκέψη, τους παλέμαχους, ή να τους βάλει στη διοίκηση, γιατί είναι δικαίωμά τους να μην μπουν. Μπορεί να μην θέλουν να χαλάσουν χρόνο και χρήμα. Μπορούν όμως
1: να βοηθήσουν.
0: Να πούνε μια κουβέντα.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Με πάρα πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ χαίρομαι τους παλέμαχους του Λεβαδιακού που πριν από κάθε παιχνίδι πάει αντιπροσωπεία στον Αγίο Σπυρίδωνα, εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Τάσος Τσίκησας.
0: Ο Τάσος, ναι. Μια προπονητής των Παλεμάχων. Επειδή μου έχει πει τι γίνεται.
1: Γίνεται πολλά ταξίδια κάνει στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι κάνει εκεί.
0: Ναι, οι ομάδες εκεί, η ομάδα εκεί καλά κάνουν. Αφού τους προσκαλούν, καλά κάνουν και πάνε. Μα αυτό είναι το νόημα των Παλεμάχων. Το νόημα των Παλεμάχων. Εδώ κάποιοι άλλοι που έχουν φτιάξει ομάδες Παλεμάχων πηγαίνουν να παίξουν να κερδίσουν. Εδώ δηλαδή έχουμε δει από αυτά που δεν τα έχουμε δει πουθενά. Αυτοί στο Λεβαδιακό, οι συμπαίκτες του Τάσου και όλο το team εκεί δεν το κάνουν αυτό. Έχουν μια κουλτούρα διαφορετική. Και βλέπεις ομάδες χωριών, διατηρούν ομάδα 7-8 χρόνια και πάνε να κερδίσουν. Δεν κοιτάζουν εκεί, μην χτυπήσει καμιά καρδιά, περάσει τους παλμούς που πρέπει να κερδίσει, πέσει κανένα κάτω. Που πάνε και παίζουν χωρίς ιατρικές εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Και πάνε να κερδίσουν και τσακώνονται. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτό.
1: Και εδώ οι παλέμαχοι τη Στίβα πηγαίνουν και παίρνουν πλακέτες.
0: Εντάξει, οι παλέμαχοι τη Στίβα κάποια στιγμή.
1: Γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ότι πρέπει και αυτοί. Να πούνε.
0: Το κάναν όμως. Πριν 3-4 χρόνια δεν ήταν, μπήκαν στην ομάδα μπροστά. Η ομάδα θα κατέβαινε. Και μπήκαν μπροστά και κρατήσαν την ομάδα. Και από τότε που μπήκαν οι παλέμαχοι μπροστά, ναι, μεν φύγαν μετά, αλλά υπάρχει μια συνέχεια στη Θήβα. Από τότε που μπήκαν αυτοί. Σούπα, μπορεί και να μην ζητάνε τη γνώμη τους.
1: Και ο Σταματίου, ο οποίος ήταν πάλι για τις υπηρεσίες του σαν προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Πάντα.
1: Πάλι δεν τους άρεσε.
0: Δεν νομίζω να μην τους άρεσε.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Δεν νομίζω.
1: Σύρι στα αυτιά μου μπήκαν, λέει.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια. Για τους παλιούς γενικώς προπονητές, ότι ξέρεις, αυτοί μένουν πίσω κτλ. Σε πληροφορώ, αυτοί που το αγαπάνε, και ειδικά ο συγκεκριμένος, ακόμα και έχουν μεγαλώσει σε ηλικία, ότι ενημερώνονται και γνωρίζουν πράγματα. Αλλά δεν έχει κάτσει κανένας από όλους αυτούς να συζητήσει με κάποιον παλιό. Να δει ότι είναι ενημερωμένοι και ότι τα νέα παιδιά τώρα, προπονητές και παίκτες, δεν βλέπουν Μουντιάλ. Είναι, λέει, τα παιχνίδια 3 ώρα. Δες αυτό που το έχεις 7 το απόγευμα. Δες αυτό που έχεις 10 το βράδυ. Πήγαινε να δεις, δεν βλέπουν Μουντιάλ. Δεν βλέπουν να δουν παίκτες, να δουν τάσεις, να δουν τακτική, να δουν. Βέβαια, είναι καλοκαίρι, τώρα μπορεί να δεις και κάτι, γιατί οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Αλλά δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν.
1: Μπορώ να το γράψω το βίντεο, Γιώργο, και να καθίσω να το δουν κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν κάνουν.
0: Το μόνο που μπορώ να γράψω το βίντεο να δουν είναι και να.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πολλά είπαμε. Θυμηθήκαμε και το παρελθόν. Τα καρότα, τις πατάτες.
0: Ξεφύγαμε λίγο από το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελλο, ποιος θα σωθεί από τη Γάμα Εθνική, πόσες ομάδες και πόσοι μικροί θα παίζουν. Ξεφύγαμε λίγο από αυτά και είπαμε λίγο πιο.
1: Αυτά βλέπω καθημερινά. Δεν αλλάζουν οτροπία. Οι παράγοντες.
0: Χαλάνε
1: λεφτά και στο τέλος, με όλες τις λάθος επιλογές που έχουν κάνει, προσπαθούν μετά να σωθούν με άλλους τρόπους.
0: Εντάξει, φταίμε και εμείς αυτό, γιατί θα αρχίσει η προετοιμασία των ομάδων μας και θα πάμε την πρώτη μέρα στην ομιλία. Θέλω να παίξουμε έτσι. Αν εσύ δεν κάνεις αυτό, να μην ξανάρθεις. Αν εσύ λείπεις από προπόνηση, μην έρθεις να παίξεις. Δεν ασχολούμαστε λίγο να μπούμε στο. Να παίξουμε λίγο με τις ψυχές των ποδοσφαιριστών, γιατί είναι. Το ποδόσφαιρο παίζεται από ανθρώπους. Δηλαδή. Ο προπονητής πλέον δεν είναι, έχει αλλάξει λίγο. Πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά στους παίκτες. Όχι να είναι κολλητός. Πρέπει όμως ο ποδοσφαιριστής μπαίνει στο γήπεδο ο ερασιτέχνης. Από πίσω του δεν ξέρει τι έχει. Είναι παιδιά που είναι άνεργα, είναι παιδιά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Εγώ είχα ποδοσφαιριστή που είχε χάσει παιδί. Είχα ποδοσφαιριστή 28 χρονών που είχε χάσει παιδί. 12 χρονών παιδί σε τροχαίο. Δηλαδή. Εντάξει. Δεν είναι μόνο.
1: Και η ψυχολογία είναι διαφορετική και πρέπει να τον χειριστείς και εσύ διαφορετικά. Γιατί δεν ξέρεις την κατάστασή του, πώς θα είναι ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή που έρχεται στο γήπεδο και τι τον απασχολεί από πίσω.
0: Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχα πει και σε παλιότεροι οι προπονητές οι καινούργοι. Καλά είναι να μην αγοράζουν μόνο βιβλία με ασκησιολόγια, με τακτική, να διαβάζουν και λίγο βιβλία αυτοβελτίωσης, λίγα βιβλία management, λίγα βιβλία ψυχολογίας, γιατί τους κάνει και καλό στο να έχουν διάβια πνεύματος, κάνει και καλό δηλαδή στη μόρφωσή τους και γενικότερα στον εαυτό τους, τους κάνει πολύ καλό. Δεν είναι όλα να τρέξουμε πέντε στροφές ή να κάνουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι κατοχής μπάλας. Είναι πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο, είπαμε, το παίζουν άνθρωποι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε που μείνατε ακόμη συντονισμένοι στο Radio Thiva 97,5. Ακούσαμε τον Γιώργο Δραγγέλου, ιδέες φρέσκες και οι νοοτροπίες των ποδοσφαιριστών να αλλάξουν, να είναι διαφορετικοί στο γήπεδο και τα οδηπορικά να τα παίρνουν, αλλά να αποδίδουν για αυτά που παίρνουν. Λοιπόν, γεια σας.
2: Η ώρα στον 9:05 είναι 12 παρατέταρτο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Πα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστό οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας.
8: Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
11: Follow us on Instagram.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
15: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 080 510.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
18: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
11: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπαρμπεκιού.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
8: Lighting up your world.
7: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
9: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
10: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Vogli. Familia Vogli. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogli. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
15: Φρούτε εμπορικής παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρούτε εμπορικής παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρούτε εμπορικής παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
18: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 600.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και Eco. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
7: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
8: Βουνό.
9: Θάλασσα.
8: Άσπρο.
9: Μαύρο.
8: Κρεατικά.
9: Θαλασσινά.
8: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
10: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

0: ήταν όλα ψεύτικα.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Familia Voglis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
9: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
12: Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Στίβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
12: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης, η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: πες. Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: suena. Misteriosa.
1: Η ώρα στον 9.75. Είναι 10 παρατέταρτο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουν με λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.